0: Τε αγί, εσέ κυσία, νου πουλάμεμ, αζωτ κοτέ. Ζόδι, δημέ, βίβλι, αδεκ μάιτι.
1: RM2
2: Radio Musti.